αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

με τρώει κοινό που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη.

και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρνών

βούκι φυσίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θες.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας, το πότε περνάνε οι μέρες. Είναι Τετάρτη, είναι 24. Είμαστε γεροί, δυνατοί και σωστά συντονισμένοι στον αέρα του Μέντα 88. Να σηκώσουμε τα ποτήρια μας ψηλά, να ευχηθούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει το ποδόσφαιρο. Κοίτα να δεις, και εμείς οι πιο αδιάφοροι, ρε παιδάκι μου, ρίχνουμε και κλεφτές ματιές. Ο Λιονέλ Μέση γίνεται 40 ετών σήμερα, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι, εντάξει τώρα, κακά τα ψέματα, και ένα από τα τιμόμενα πρόσωπα της φετινής διοργάνωσης του Μουντιάλ. Λοιπόν, καλημέρα. Από τα υπόλοιπα που τα πάμε καλύτερα, έχουμε τραγούδια και μουσικές και λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο μέχρι εκεί.

Νίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρτη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά απ' το χάρτη.

0: Εδώ με τις καλημέρες μας, με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Πού θα ήμασταν άλλωστε τέτοια ώρα? Εδώ που παίρνουμε τις βαθιές μας ανάσες. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Αλλά μέχρι τότε να ξέρετε ότι στις 8 η ώρα ακριβώς έρχεται και η λέξη που σε ταξιδεύει. Αν δεν ξέρετε τι είναι η λέξη που σε ταξιδεύει, θα σας πω ευθύς αμέσως. Είναι αυτή η λέξη την οποία χρειάζεστε να κερδίσετε ένα μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Και δεν είναι μόνο μία από αυτές τις λεξούλες που σε ταξιδεύουν, είναι κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Κυριακή, κάθε 2 ώρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Άρα, όσες περισσότερες λέξεις τέτοιες αλλιεύσετε, τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να φύγετε για Ισπανία. 4 μέρες για 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα και μια εκδρομή σε Χειρόνα και Φιγκέρες. Αρκεί να βρείτε λοιπόν αυτή τη λεξούλα και να την καταχωρήσετε μέσα στο site μας στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία, απλά πρέπει να είστε και λιγάκι πιο τυχεροί από τους υπόλοιπους. Τον τυχερό θα τον βρούμε την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλημέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε στο γλυκό χάραμα μιας καινούργιας υπέροχης ζεστής ημέρας. Βιβί Παπαστάθη λοιπόν μέχρι και τις 10.
1: Μέντα 88.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Μέντα 88.

0: Έχουμε λίγες προσκλήσεις ακόμα για το Mental Life της ερχόμενης Τρίτης. Τρίτη 30 του μήνα θα μαζευτούμε στην ταράτσα του Μνιούς, στο Μοναστηράκι, είναι στην Ηφαίστου 26. Είναι η ωραιότερη ταράτσα με την ωραιότερη θέα, πιστέψτε με. Και πολύ περισσότερο θα έχουμε και την ωραιότερη μουσική, γιατί ο Μανώλης Φάμελος θα βρίσκεται εκεί για ένα πολύ πολύ πολύ δικό μας πρόγραμμα. Λοιπόν, αν θέλετε τις προσκλήσεις σας, ξέρετε τι θα κάνετε. Στο mental88.gr θα πάτε, στο site μας δηλαδή, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και μετά οι διπλές προσκλήσεις θα έρθουν στους τυχερούς. Όλοι οι νικητές μετά τις 10, μετά το τέλος της εκπομπής, θα λάβετε προσωπικό mail. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα στο πρωινό της Τετάρτης, της ζεστής Τετάρτης. Έχει αρχίσει και να σφίγγουν αρκετά οι ζέστες, άλλωστε σιγά σιγά τελειώνει και αυτός ο μήνας. Λοιπόν, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις,
6: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Θέλω να φύγει και η τελευταία νότα από το πιάνο για να πω αυτή την καλημέρα. Πάντα ένα πιάνο ήταν κάτι το οποίο, ναι, ηρεμούσε τα πνεύματα. Να το πω έτσι πάρα πολύ ευγενικά. Λοιπόν, είμαστε στα 9 λεπτάκια μετά τις 7. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στον αέρα του Μέντα 88, στο πρωινό της Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Μέντα το πρωί, έτσι λεγόμαστε. Τρεις λεξούλες είναι αυτές που μας χαρακτηρίζουν. Και το Μέντα το πρωί μερικές φορές έχει και ένα χασμουριτό. Έχει και έτσι να τρίβεις λιγάκι το ματάκι. Έχει να τεντώνεις λιγάκι τα χέρια. Σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Μπέλα, Παναγία μου. Από τις λίγες φορές που δεν έχει. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κέφι και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο τετράστιχο, το οποίο σήμερα είναι στην πίσω όψη του ημερολογίου της ημέρας, Τετάρτη 24 Ιουνίου, τα Γιάννιου ανήμερα, όπου αυτό το τετράστιχο, θέλω να σας πω ότι το έφτιαξε ξανά ο ποιητής για μας, παιδιά. Ή μας ξέρει πάρα πολύ καλά, γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι από πάντα. Οπότε παίρνω βαθιά ανάσα κατευθείαν, μαζευτείτε, θα παγγείλω και... Μέρα χωρίς χαμόγελο, μέρα χωρίς ελπίδα, σε κάνει να μαζεύεσαι σαν να έχει καταιγίδα. Και έχει πάρα πολύ δίκιο. Και πόσο μάλλον σήμερα αυτές τις μέρες, σήμερα μάλλον και αυτές τις μέρες όλες τις υπόλοιπες που έχει έναν λαμπερό ήλιο να πάνω από τα κεφάλια μας, σήμερα ίσως ρίξει μια μικρή ψυχάλα το απόγευμα, αλλά θα έχουμε και 32 βαθμούς Κελσίου να μας συντροφεύουν τα θερμόμετρα. Ουφ, τα είπα. Τα είπα με μια ανάσα, με μια φωνή. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα και σήμερα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας.

0: Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ο Μανώλης Πάμελος στο Menta Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menta Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menta 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menta Live. Οι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Menta 88. Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
6: Ναι.
5: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
6: Μα δεν μπορεί.
5: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
6: Ναι.
5: Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, εδώ, δεξιά.
16: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
17: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
16: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Είμαι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και είσαι στον Μέντα 88.

Ακριβώς 22 λεπτά μετά τις 7 στο πρωινό της Τετάρτης. Χαιρετίσματα στην εξουσία, γιατί ξέρουμε ποια είναι η ουσία ακριβώς και με αυτή ασχολούμαστε καθημερινά. Όλα τα υπόλοιπα ας ασχοληθούν κάποιοι άλλοι. Πάντως για το χρηστικό της ημέρας θέλω να σας πω ότι έχουμε απεργία σήμερα. Επισιτισμός και τουρισμός, κατασκευές και οικοδόμοι, οι κλάδοι των τροφίμων και ποτών, αλλά και οι εργαζόμενοι σε περιφέρειες απεργούν. Έχουν 24 ώρια απεργία σήμερα και το κέντρο της Αθήνας θα ταλαιπωρηθεί αρκετά. 10 η ώρα το πρωί εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό θα συγκεντρωθούν στη Σταδίου. 10:30 οι υπάλληλοι των περιφερειών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ οικοδόμοι και κατασκευαστές έχουν προγραμματίσει τη δική τους κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης στις 11 το πρωί. Αυτά για να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, έχουμε και πάρα πολύ μουσική. Δηλαδή, πραγματικά είναι από αυτές τις ημέρες, αυτές οι εποχές που διανύουμε, που σίγουρα θα θέλαμε να έχουμε μια μεγάλη ανάσα μέσα στην καθημερινότητα. Ναι, λοιπόν, την έχουμε αυτή την ανάσα. Και όχι μόνο αυτό, ψάχνουμε και ένα σύνθημα για κάθε μέρα. Να, ορίστε. Κατά καλό καιρό και φεύγω θα είναι, τι θα είναι. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λόγια στον αέρα, μέχρι τις 10.

Στο πρωινό της Τετάρτης, ακριβώς στο μέσο της εβδομάδας, ακριβώς στην άκρη του Ιουνίου, η ιερή δυνατή και σωστά συντονισμένη στα τραγούδια μας, Βιβί Παπαστάθη, πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά, από τις 6 μέχρι και τις 10. Χρόνια πολλά! Τα Γιαννιού είναι σήμερα. Και κάτι μου λέει ότι στην Κάτω Αχαΐα έχουν πανηγύρι, δηλαδή γιορτάζει αυτός ο συγκεκριμένος ο Άγιος Ιωάννης, δηλαδή ο σημερινός, γιορτάζει κάτι εκεί. Βεβαίως γιορτάζουν οι Γιάννηδες πάρα πολλές μέρες μέσα στο χρόνο. Πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας. Δεν έχει πολλή κίνηση. Θα εξαιρέσω μόνο τη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Τα πράγματα έχουν ένα μποτιλιάρισμα που είναι μόνιμο και εκεί. Μόνιμο το μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου μέχρι και. Τι είναι εκεί τέλος πάντων, μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά υπάρχουν και μικρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σας το είπα εγώ ότι τώρα θα περνάμε λίγο καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Γιατί έχουν σταματήσει τα σχολεία, γιατί φεύγει κόσμος για διακοπές. Εντάξει, θα ξαναρθεί βέβαια, αλλά θα ξαναφύγει κι άλλος κόσμος. Γενικά δεν θα είναι τόσο βεβαρημένο το λεκανοπέδιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Οπότε, ναι, μάλλον θα περάσουμε ωραίο καλοκαίρι. Ωραίο καλοκαίρι, ελπίζω να περάσουμε και από μετεωρολογικής πλευράς. Έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές το απόγευμα. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. 32 βαθμούς περιμένουμε να δείξουν τα θερμόμετρα. Και βεβαίως όλη την εβδομάδα κάπως έτσι θα πάει. Στην αρχή λέγαμε ότι θα ανέβει λιγάκι η θερμοκρασία, αλλά μάλλον έτσι θα πάει. Με τα μελτέμια, με το αεράκι μας, με τα φιλιά μας, με τις αγκαλιές μας. Ζει ο άνθρωπος με ένα ξερό μισθό.

κέφι, ρυθμός, χορός σε μια πολύ πολύ αγαπημένη γειτονιά της Αθήνας. Και από εκεί, με τη βοήθεια του Λιβαδάκη του Δημητριάδη, ήρθες και στα ραδιοφωνά μας. Λοιπόν, θέλω να σας πω, δεν το πήρα χαμπάρι πάρα πολύ νωρίς. Πριν από λίγες μέρες εμφανίστηκε ένα ελικόπτερο πάνω στον ουρανό της Βαρκελόνης. Και ξέρετε τι έκανε αυτό το ελικόπτερο, παιδιά? Έκανε μια εξαιρετική ιδέα, την οποία θα την καταθέσω εδώ. Μπάσκε, πάρουμε κι εμείς ένα τέτοιο παράδειγμα. Άφησε αυτό το ελικόπτερο κάτω στον κόσμο, στο λαό, 100.000 ποιήματα. 100.000 ποιήματα, λοιπόν, πάνω από τον ουρανό της Βαρκελόνης. Με θέμα την ελευθερία, με θέμα, τέλος πάντων, οποιοδήποτε θέμα και αν έχει ποίηση, δεν μας ενδιαφέρει. Ποίηση είναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε μέσα στο πλαίσιο διαφόρων άλλων εκδηλώσεων στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού, όπου αυτός ο βομβαρδισμός ποιημάτων ήταν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από τις αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Και κάθισα και σκέφτηκα όλη αυτή την αλληλουχία και λέω: κοίτα να δεις, να πρέπει να κυκλοφορούν ελικόπτερα πάνω από τα κεφάλια μας και να μοιράζουν ποίηση. Αυτό από μόνο του θα είναι, ναι, μια υπέροχη μέρα. Μιλώντας για τη Βαρκελόνη, είναι το επόμενο μέντε ταξίδι μας. Τα ξέρετε, υποθέτω, οι περισσότεροι. Στις 8 ακριβώς έρχεται η λέξη που σε ταξιδεύει. Για να φύγετε, για να πάτε στη Βαρκελόνη με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. 8 η ώρα ακριβώς θα την ακούσετε και μετά θα τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας. Στο site μας mendo88.gr.

μείνουν παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

είχα ακούσει εκατομμύρια φορές, αλλά σήμερα αισθάνθηκα ότι γράφτηκε, η Ελίνα Νικολακοπούλου έγραψε τα πρώτα λογάκια για μας. Αυτό το της εξοχής τα πρωινά, θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι. Αυτά τα λογάκια, τα πρώτα, νομίζω ότι εναρμονίζουν όλες τις διαθέσεις μας για αυτό το πρωινό της Τετάρτης, όχι? Άντερε. Πιστέψτε με, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε στο προωθητικό μήνυμα ή μέχρι να το σκεφτείτε. Είναι εδώ το Insurance Market, όπου μπορούμε να συγκρίνουμε εύκολα επιλογές από περισσότερες από 25 ασφαλιστικές εταιρείες και εκεί βλέπουμε καθαρά το τι ταιριάζει στον καθένα μας και έχουμε και ανθρώπους δίπλα μας όλο το 24ωρο να μας βοηθήσουν. Γι' αυτό λοιπόν ήδη το εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market στην παρέα μας και σήμερα το πρωί, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μένετε 88 στα ραδιόφωνα, εδώ που οι ρομάντζες βεβαίως διανυκτερεύουν, εδώ που οι ρομάντζες κάνουν υπερορίες, εδώ που είμαστε κι εμείς να τις βάζουμε σε σειρά. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα, μέχρι τις 10.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: Πεπό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
17: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι πτήση. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

την άλλη μεριά, τα κλειδιά της καινούργιας μέρας τα έχουμε δώσει εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Ένα-ένα τα τραγούδια έρχονται και ξεκλειδώνουν αυτά τα πράγματα τα οποία θα διαμορφώσουν το θετικό πρόσημο της κάθε μέρας. Αυτή την ησυχία την έχετε και εσείς μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαστε αρκετοί αυτοί όπου κλείνουμε τα παράθυρα, ανοίγουμε τον εξαρισμό ή το air condition πια και καθόμαστε και οδηγούμε στην ησυχία της μουσικής μας. Και εκεί πέρα ακριβώς που οδηγούσα έτσι, μου ήρθε στο μυαλό αυτό που διάβαζα τις προάλλες, ότι υπάρχει ένα ρεκόρ Guinness της πιο δυνατής φωνής στον κόσμο, την οποία την κατέριψε ο κύριος Τζόζεφ, Αυστραλός 58 ετών, ο οποίος είναι καθαριστής των air condition και έχει την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο. Τι φώναξε για να πάρει αυτό το μετάλλιο, ξέρω εγώ, του πιο θορυβούδους ανθρώπου? Τι φώναξε? Τι θα φωνάζατε δηλαδή, ρε παιδάκι? Ένα α, ένα ο, ένα ή, ένα κάτι? Όχι, φώναξε τη λέξη now, δηλαδή τη λέξη τώρα. Ήταν 122,4 decibel. Παναγία βόηθα, δηλαδή είναι σαν να φωνάζεις στο φάληρο και να βαράει ένα γιαρμός, ξέρω εγώ, στην Καλυθέα. Κάπως έτσι θα ήτανε. Εμείς με τέτοιους ανθρώπους δεν κάνουμε παρέα. Έχουμε τη δικιά μας την ησυχία και αυτή η ησυχία φέρνει και πολύ δυνατές αποφάσεις. Παπαδόπουλος Λοΐζος και εδώ από τα χείλη της Χαρούλας. Μέντα το πρωί, Διδύ Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

0: Ο Μανώλης Πάμελος στο Menta Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menta Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menta 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menta Live. Οι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις.
1: Menta 88.
0: Menta.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Μέντα 88.
16: Έθριος ο καιρός σήμερα Τετάρτη με πιθανές τοπικές βροχές στο Λεκανοπέδιο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Πόρο με τη Hellenic Seaways.
17: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

Και κάτι άλλο συνήθως δεν έχουμε. Δηλαδή, ειδικά τα καλοκαίρια που θέλουμε να φάμε κάτι πιο μικρό, ρε παιδάκι μου, ένα εξαιρετικό ελληνικό street food που λέμε στα ελληνικά, δεν είναι το σουβλάκι. Λοιπόν, παιδιά, εμείς έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το σουβλάκι, το οποίο έχει ανέβει. Έχει ανέβει πάρα πολύ, δηλαδή έχει πάει πάνω από 5,5 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Ηράκλειο που έβλεπα κάτι τιμές. Εδώ εντάξει, λιγάκι κρατάει, είναι μέχρι τα 5. Τα ίδια όμως προβλήματα έχουν, παιδιά, και οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί, όπου το δικό του street food είναι το fish and chips. Το fish είναι μπακαλιάρος, το chips είναι κανονικά πατάτες τηγανητές, μπακαλιάρος τηγανητός με πατάτες τηγανητές. Εξαιρετικό έδεσμα, αλλά πλέον πανάκριβο. Και έχουν ήδη προσανατολιστεί στο να διαμορφώσουν, λέει, και να μην βάλουν άλλο μπακαλιάρο, να βάλουν κάτι άλλα ψάρια τα οποία, ναι, παραπέμπουν, είναι τις ευρύτερες οικογένειες. Δηλαδή είναι το νεοζηλανδικό χόκι. Δεν έχω φάει τέτοιο, νομίζω δηλαδή, αλλά και το πόλακ. Αυτά τα ψάρια είναι φθηνότερα, είναι λιγάκι σαν τον μπακαλιάρο, αλλά δεν είναι μπακαλιάρος. Αλλά τι να κάνουνε, οι Βρετανοί, ναι, το δέχονται. Το δέχονται γιατί σου λέω ότι είναι φθηνότερο street food. Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς τώρα το χειρινό τι θα το κάνουμε. Βάλουμε ένα. Όχι, όχι, όχι, ούτε καν τολμάω να το σκεφτώ. Μεν τα παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Βιβί Παπαστάτη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και κόμπιασα λιγάκι γιατί από τις πρώτες νότες εδώ του Ζαμπέτα βλέπεις ότι το ταμείο είναι μείον. Για αυτούς που φεύγουν αλλά και για αυτούς που μένουν.

Αν σας πω ότι με αυτό το πεντακάθαρο ουρανό πάνω από τα κεφάλια μας θα υπάρχει μία περίπτωση να έχουμε και λίγες μπόρες, τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά. Δεν το λέω εγώ, είμαι το ρολόι, το λένε. 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν βεβαίως τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης. Αν είστε στην Λεωφόρο Ποσειδόνος, υπάρχει μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει στο ρεύμα προς τον Πειραιά, αλλά στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, μετά το Νιάρχος, έχει γίνει ένα μικρό ατύχημα, οπότε γι' αυτό το λόγο τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα. Δυσκολίες επίσης και στην άνοδο της Συγκρού, από τον Άγιο Σώστη και μετά, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, όπου στο ύψος των Αγίων Αναρχείρων επίσης έχουν γίνει. Α, και μετά. Και μετά και πριν και μετά, στο ύψος των Αγίων Αναρχείρων έχουν γίνει δύο ατυχήματα. Και βεβαίως καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, αλλά πολύ λιγότερες από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κατεχάκη. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Αυτό ζητάμε, αυτό θέλει καρδιά, αυτό κάνουμε κι εμείς. Και ενώνουμε και τις φωνές μας.

Είναι και αυτός ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος έχει αποφασίσει τα τελευταία χρόνια να ξεκαλοκαιριάζουμε με δικά του τραγούδια. Εντάξει, μεταξύ μας καλά κάνει, αλλά και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το καλοκαίρι που έρχεται. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα καλοκαίρια τα οποία τα περάσαμε με τα τραγούδια του Μανώλη Φάμελου, μεταξύ άλλων, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και ο Μανώλης Φάμελος έρχεται σε δικό μας Menda Live. Αυτή τη φορά το ραντεβού δόθηκε για το Muse στο Μοναστηράκι, η Fest 26. Muse Urban Venue, υπέροχη ταράτσα. Εκεί ακριβώς που φόντο στο δικό μας live θα είναι και ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης. Αν θέλετε να έρθετε, μπορείτε, είστε ευπρόσδεκτοι βεβαίως, έχουμε προσκλήσεις. Στη φόρμα συμμετοχής μπορείτε να βάλετε τα στοιχεία σας στο menda88.gr. Η κλήρωση θα γίνει μετά από κάθε εκπομπή και όλοι οι νικητές θα λάβουν προσωπικό mail. Βεβαίως πάντα η χορηγός μας είναι η ΔΕΗ. Καλημέρα, Menda 88 και Menda το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και όμως παιδιά είναι 9 παρά 10. Όχι, όχι, όχι, βλέπαμε την κίνηση λίγο νωρίτερα, δεν έχει αργήσει. Πάμε στο προωθητικό μήνυμα γιατί το Insurance Market βρίσκεται στην παρέα. Περισσότερες από 25 ασφαλιστικές εταιρείες είναι στη διάθεσή μας για να τις συγκρίνουμε, αλλά να κάνουμε και εύκολα τις επιλογές μας. Γι' αυτό το Insurance Market το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μέντα 88, Βιβί Παπαστάθη και Μέντα το πρωί μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας.

0: 50 ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta88.
0: Menta.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
1: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

Και κατευθείαν λοιπόν στο πρωινό της Τετάρτης, 24η μέρα του Ιουνίου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτή η πόλη κάποια στιγμή θα βιώσει σήμερα μια πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Υπάρχει 24ωρη απεργία, στην οποία συμμετέχουν συγκεκριμένοι επαγγελματικοί κλάδοι της χώρας και σας προλαβαίνω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν κανονικότατα. Λοιπόν, ποιοι κλάδοι απεργούν σήμερα? Επισυντισμός και τουρισμός, κατασκευές και οικοδόμητρο, τρόφιμα και ποτά και οι περιφέρειες, οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Και υπάρχουν και συγκεντρώσεις στην Αθήνα. 10 η ώρα το πρωί οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό θα συγκεντρωθούν στα γραφεία των ξενοδόχων στη Σταδίου. 10:30 οι υπάλληλοι των περιφερειών θα κάνουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Νίκης. Και 11 η ώρα οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στις κατασκευές έχουν και αυτοί προγραμματίσει δικές τους κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας. 10 λεπτάκια είμαστε μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα και σήμερα, ή αλλιώς με τρεις λεξούλες που συναντιόμαστε, μέντα το πρωί. Μέχρι και τις 10 εδώ.

0: Ο Μανώλης Φάμελος στο Mental Live στην ταράτσα του Μιους στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Mental Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Mental 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Mental Live. Οι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά.
4: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Να δω

0: Mental Doctor.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα με πιθανές τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι τους 32 βαθμούς ο υδράργυρος στο λεκανοπέδιο Αττικής. Καλοκαιράκι, κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Ύδρα με τη Hellenic Seaways.
2: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και είσαι στο Μέντα 88.

Πρωινό λοιπόν τη Τετάρτη, παιδιά, αύριο τελειώνουν και τα βάσανα. Τα μεγάλα τα βάσανα για όλους όσοι εμπλεκόμαστε με έναν τρόπο στις πανελλήνιες εξετάσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο της Παιδείας, αύριο βγαίνουν οι βαθμολογίες τουλάχιστον σε όλα τα. Οι βαθμολογίες των λυκείων, αλλά και των γενικών λυκείων, αλλά και των ΕΠΑΛ, τουλάχιστον στα SOS μαθήματα. Σήμερα δίνουν τα παιδιά Ιταλικά, αύριο δίνουν και Ισπανικά. Οπότε υποθέτω από το απογευματάκι και μετά θα ξέρουν τα παιδιά, θα ξέρουν όλοι όσοι εμπλέκονται το τι ακριβώς ψάρια πιάσαμε με αυτή τη διαδικασία των Πανελληνίων. Απλά θα το πούμε και αύριο και θα το λέμε και πάντα, τουλάχιστον στη μικρή αυτή επικοινωνία που μου δίνει αυτό εδώ το μικρόφωνο. Τίποτα δεν ξεκινάει και πολύ περισσότερο τίποτα δεν τελειώνει από ένα αρνητικό αποτέλεσμα στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος μπροστά, υπάρχει μια ολόκληρη ζωή, τα βήματα της οποίας είναι απρόβλεπτα και αυτό είναι το γοητευτικό της κάθε διαδικασίας. Οπότε ναι, εδώ θα είμαστε, ό,τι έγινε έγινε, ίσως να χρειαστείτε και μια δεύτερη ευκαιρία, ίσως να χρειαστείτε ένα διαφορετικό μονοπάτι σε αυτή την υπέροχη διαδρομή που λέγεται ζωή. Εδώ θα είμαστε, είπαμε, τα πιο συναρπαστικά έρχονται τώρα. Ακριβώς 9:25, μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδάει Γιώργο Ζαμπέτα και όλο αυτό γίνεται εδώ στον αέρα του Μέντα 88, σε ένα τραγούδι το οποίο έχει τη δικιά του ιστορία. Ο Ζαμπέτας το έγραψε για τη Βουγιουκλάκη. Η Βουγιουκλάκη το απέρριψε, ο Ζαμπέτας το έδωσε στη Μαρινέλα και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Και η Βουγιουκλάκη κιόλας το απαξίωσε κιόλας. Αυτό βάλτε εδώ, σαν το πει ο Καζαντζίδης. Και μάλλον κάπως το έφερε η μοίρα και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Μαρινέλας μετά το χωρισμό της με τον Καζαντζίδη. Καλημέρα, ακριβώς 9.30 στον αέρα του Μέντα 88. Αν καταφέρετε να κινηθείτε σήμερα στην άνοδο του Κηφίσου, θα καταλάβετε ότι το πράγμα είναι πολύ καλύτερα από όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Έχει κίνηση, αλλά όχι τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι τον Πειραιά. Κατά τα υπόλοιπα, η κίνηση έχει ομαλοποιηθεί στο παραλιακό άξονα. Κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο για την Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αν ξυπνήσατε τώρα, αν ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας, αυτός ο λαμπερός ήλιος πάνω από τα κεφάλια μας, μάλλον θα αλλάξει λιγάκι. Γιατί άκου να δεις τώρα, περιμένουμε τοπικές βροχές το απόγευμα, λέει. Βρε λες, βρε όντως, βρε μπάσκε. 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10, στο υπέροχο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα.

Η αλήθεια είναι ότι εγώ, αν είναι να προτιμήσω τα βουνά, που συνήθως αυτό κάνω τα καλοκαίρια, δεν φεύγω από την πατρίδα. Αλλά έχει και η Βαρκελόνη βουνά. Εντάξει, είναι γνωστή για τις παραλίες, αλλά εγώ, άμα πήγαινα στη Βαρκελόνη, θα έκανα ένα μπλουμ στη θάλασσα. Αλλά το τι θα κάνετε εσείς ακριβώς δεν ξέρω. Τέσσερις μέρες θα είστε εκεί με αυτό το υπέροχο μέντα ταξίδι το οποίο σας ετοιμάζουμε. Οπότε μπορείτε να διαθέσετε αυτό το τετραήμερο όπως εσείς θέλετε. Σε αυτό το τετραήμερο, βέβαια, έχουμε διοργανώσει και θα διοργανώσουμε, συγγνώμη, έχουμε προγραμματίσει μια ολοήμερη εκδρομή στις πόλεις Φιγκέρες και Χιρόνα. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλου Στράβελ, όλα αυτά για τέσσερις μέρες, για δύο άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ένα μέντα ταξίδι με τα ούλα του. Ένα μέντα ταξίδι στην Ισπανία και συγκεκριμένα έδρα σας θα είναι η Βαρκελόνη, όπως είπαμε νωρίτερα. Σε λίγα λεπτά θα έρθει και η λέξη που σε ταξιδεύει, που έρχεται καθημερινά από τις 8 το πρωί και ανά 2 ώρες μέχρι τις 8 το βράδυ. Δηλαδή ήρθε στις 8, τώρα έρχεται στις 10, μετά 12, 2, 4, 6 και 8. Κάθε φορά είναι και μια διαφορετική λέξη που σε ταξιδεύει και όσες περισσότερες αλλιεύσετε και καταχωρήσετε στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής, τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητές σας να φύγετε με τον άνθρωπο της επιλογής σας. Τη φόρμα συμμετοχής θα τη βρείτε στο menta88.gr. Η κλήρωση θα γίνει 3 Ιουλίου. Κοντοζυγώνει, δεν έχει μείνει και πάρα πολύ. Οπότε, ναι, βάλτε υπενθύμηση ένα-δύο ώρες. Έρχονται λέξεις που σε ταξιδεύουν και βεβαίως μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε. Καλημέρα, καλημέρα. Εντελώς το αντίθετο εδώ. Θα το κάνετε βούκινο. Θα το κάνετε βούκινο και θα πείτε ο Μέντα κάνει ταξίδι, έχει Μέντα ταξίδι. Και οι λέξεις είναι αυτές. Δώστε το σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Ένα τραγούδι το οποίο ναι, θα μπορούσαμε να το βάλουμε στο repeat πόσες φορές πια, πόσες κι άλλες κι άλλες κι άλλες, πότε δεν το χορταίνεις. Η Μαρίνα Σπανού ήταν σχεδόν στο τελείωμα της δικιάς μας μουσικής συνάντησης. Πριν φύγω να σας πάω στο προωθητικό μήνυμα, γιατί επειδή όλοι έχουμε αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν, έρχεται το Insurance Market στην παρέα καθημερινά και εκτός από το ότι βρίσκουμε εύκολα την ασφάλεια που μας ταιριάζει, μπαίνουμε αυτόματα, παιδιά, και σε μια μεγάλη κλήρωση για 15.000 ευρώ. Τώρα το τι μπορείς να κάνεις τα 15.000 ευρώ, τα πάντα. Λογαριασμοί, ψώνια, διακοπές, κατά καλό καιρό είναι, ό,τι θέλει ο καθένας. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή, δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Λοιπόν, μέχρι εδώ πάει και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Για το τετράωρο που έφυγε, η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα, που ξύπνησα και νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα δικό μου θέμα. Αύριο που είναι Πέμπτη, θα είμαι στην ώρα μου, θα έχω βάλει έτσι πάρα πολλές υπενθυμίσεις ότι θα είναι Πέμπτη πια και δεν θα είναι Σάββατο, ξέρω, και δεν ξέρω καν με τη διάθεση θα ξυπνήσω. Λοιπόν, η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Έρχεται ο Νίκος Μωρέιτης ακριβώς στις 10 μέχρι και τις 12 να μας πάρει αυτά τα τραγούδια, να μας αγγίξει με το μανίκι, έτσι να μας σύρει λοιπόν μέχρι το τέλος του πρωινού. Αύριο, εντάξει. Αύριο λοιπόν στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88. Έλα, έλα, κουνιόμαστε τώρα, έλα. Τα κεφάλια πάνω κάτω. Δυνατά η μουσική και ούτω καθεξής. Άντε, καλημέρα μας.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
3: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια.
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Μέντα 88. Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
0: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αύρα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ στο Μέντο 88 είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, λέει η Γλυκερία. Ό,τι είναι δικό σου το αγαπώ είναι η άλλη ανάγνωση της ίδιας φράσης και ό,τι αγαπάμε περιέχεται μέσα στα τραγούδια. Είναι οι εκπομπές εδώ στο Μέντο 88, είναι οι παρέες εδώ στο Μέντο 88, είναι οι συναυλίες εδώ στο Μέντο 88, συναυλίες ραδιοφωνικές, δηλαδή. Τι γίνεται, ας πούμε, παίζει το τραγούδι, τραγουδάει ο τραγουδιστής και δεν τραγουδάει μόνος του, δηλαδή ξαφνικά βρίσκεσαι εσύ μέσα από το αυτοκίνητό σου, το γραφείο σου, το σπίτι σου να κάνεις ντουέτο στη Χαρούλα Αλεξίου. Έτσι δεν είναι η ζωή μας.

0: Γιώργος Δαλάρας και Χρήστος Θηδαίος μαζί, μικρή πατρίδα, και να πάμε τώρα σε μια λίγο μεγαλύτερη πατρίδα. Δηλαδή, εντάξει, 4-5 φορές η Ελλάδα νομίζω είναι. Μιλάω για την Ισπανία, μιλάω για το Μέντα ταξίδι, μιλάω για μια από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Μιλάω ακριβώς για το ταξίδι στο οποίο θα βρεθείτε εσείς για 4 ημέρες, 2 από εσάς, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με το Βλασόπουλο Travel, έτσι, να βάζει την υπογραφή. Μέντα ταξίδι λοιπόν στη Βαρκελόνη. Ακούτε τη λέξη που σε ταξιδεύει εδώ καθημερινά από τις 8 το πρωί μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπαίνετε στο mendo88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μετά θα έρθει η Βιβί μας, πλησιάζουν οι μέρες, να κάνει την κλήρωση. Η Βιβί Παπαστάθη είναι που την ακούτε Μέντα το πρωί 6 με 10 καθημερινά. Τώρα, θα ήθελα την προσοχή σας περνώντας ένα προθετικό μήνυμα, διότι έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova, το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα. Είναι μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, έτσι κρατήστε το στο μυαλό σας. Δεν θα σας πω τώρα περισσότερα, αλλά μόλις το ανακαλύψατε, δεν θα θέλετε να το αφήσετε. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντα 88. Σε πολύ λίγο ένα τραγούδι το οποίο έρθε και μας χτύπησε έτσι κατευθείαν στην καρδιά.
1: Ο Μανώλης Πάμελος στο Menta Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menta Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menta 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menta Live. Οι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις.
2: Menta 88.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Πω, πάλι!»

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα!
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
14: και άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Είμαι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ακούτε Μέντα 80.

0: να βρείτε τις μαχαιρίτσες. Μιχάλης Γκανάς, μικρός Τιτανικός. Εμείς δεν κρατάμε το ναυάγιο, κρατάμε μόνο το καράβι. Υπάρχει λοιπόν μια ταράτσα στην Αθήνα και μιλάω για το Muse Urban Venue που είναι σαν καράβι φωτισμένο με θέα την Ακρόπολη, έτσι πάνω από την πόλη. Εκεί θα γίνει το νέο Mental Live μας με το Μανώλη Φάμελο και τις μουσικές του την ερχόμενη Τρίτη. Έτσι, 30 θα έχει ο μήνας, 9 το βράδυ είναι το ραντεβού μας στην καρδιά της Αθήνας, είσοδος μόνο με διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο mento88.gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και στο τέλος της εκπομπής θα λάβετε προσωπικό email έτσι ώστε να βρεθούμε μαζί στο Menta Live, πάντα με χορηγό την ΔΕΗ, να φτιάξουμε τις επόμενες αναμνήσεις μας. Τώρα, την προσοχή σας λίγο για αυτό το προθετικό μήνυμα, διότι έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα. Είναι μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως προς το παρόν εδώ πατάμε ένα pause. Μόλις το ανακαλύψουμε δεν θα θέλουμε να το αφήσουμε. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στον Μέντα 88, στην παρέα που φτιάχνουμε μαζί γύρω από τα τραγούδια. Σε πολύ λίγο το Φως και ο Γιάννης Κότσιρας.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Μέντα 88.
11: Μέντα.

Εδώ όλα τα ραγισμένα ενώνονται στον Μέντο 88 και γίνονται ένα ενιαίο πράγμα. Η παρέα μας η πρωινή. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Και επειδή θα κρατήσουν οι χοροί τώρα, δηλαδή θα ακούσουμε αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, νομίζω ταιριάζει σαν εικόνα να φέρουμε εκτός από το Εθνική Ελλάδος Γεια σου, το οποίο εισήγαγε αυτό το τραγούδι σαν σλόγγαν πανελλήνιο και παντοτινό, να φέρουμε στο μυαλό μας και το Μέση που έχει γενέθλια σήμερα. Εκεί είναι Εθνική Κόσμου Γεια σου, είναι ο GOAT όπως τον ονομάζουν, είναι ο ποδοσφαιριστής των ποδοσφαιριστών. Σήμερα λοιπόν έχει γενέθλια και γίνεται 39 χρονών και βάζει γκολ στο Μουντιάλ και σκίζει.

0: Ελένη Τσαργοπούλου εδώ στον Μέντο 88 με το βλέμμα στους περαστικούς και τώρα με το βλέμμα στην τέχνη. Περνώντας ένα προθετικό μήνυμα, διότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, ένας ολόκληρος κόσμος της Tilda Swinton Ongoing, της αναρπαστικής έκθεσης που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 28 Ιουνίου. Ειδικά σχεδιασμένες περιηγήσεις υπάρχουν στο Onassis Ready που φωτίζουν τα έργα, τις ιστορίες και τις δημιουργικές συναντήσεις πίσω από την έκθεση. Κάντε βουτιά λοιπόν στον ηρικό σύμπαν της κορυφαίας ηθοποιού, εικαστικού και fashion icon Tilda Swinton. Τις θέσεις μπορείτε να τις κλείσετε τώρα στο onassis.org. Την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Έτσι, έναν προάγγελο μόνο λέμε. Είναι μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Θα πούμε περισσότερα σε άλλη στιγμή, όμως κρατήστε το και μόλις το ανακαλύψετε δεν θα θέλετε να το αφήσετε. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντο 88, έχω το δίκιο μου, το έχουμε όλοι μας, το έχει και ο Τανέγκα σε πολύ πολύ λίγο. Το τραγούδι αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ, ίσως γιατί ο καθένας νιώθει ότι έχει το δίκιο του και θέλει να το πει.
1: Ο Μανώλης Πάμελος στο Menta Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menta Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menta 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menta Live. Οι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις.
2: Menta 88.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα.
14: Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
18: Να δω

0: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
1: Πού πας ρε καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και

0: δίσκο.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντα 88. Όσο έπαιζε το τραγούδι αυτό από τα ξύλινα σπαθιά, σκεφτόμουν κάτι πάρα πολύ πεζό ομολογουμένως, ότι ο βασιλιάς της σκόνης σε ένα σπίτι είναι οι κουρτίνες. Έτσι δεν είναι? Πιάνουν σκόνη πάνω, πιάνουν όλο το χρόνο του σπιτιού πάνω τους και πολλές φορές έτσι δείχνουν και την ηλικία ενός σπιτιού. Υπάρχουν όμως κάποιες κουρτίνες στην ελληνική δισκογραφία που δεν έπιασε χρόνος πάνω τους, που είναι σαν να γράφτηκαν σήμερα. Αυτές εδώ.

0: Ιουλία Καρβατάκη, σε ένα τραγούδι που της έγραψε ο Ρέστης Ντάντος και αγαπήσαμε όλοι μας. Τραγούδι γυναικείο θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά ένα τραγούδι είναι αγαπημένο όταν ουσιαστικά ξεπερνά κάθε σύνορο, κάθε φύλο, κάθε χρώμα, και ακριβώς αυτό το τραγούδι το πέτυχε. Πάμε τώρα σε μια πόλη που έχει όλα τα χρώματα μέσα της. Μιλάμε για τη Βαρκελόνη, μιλάμε για το Μέντα. Ταξίδι σε λίγο, σε ένα τέταρτο ακριβώς, θα ακουστεί εδώ στο Μέντα 88 η λέξη που σε ταξιδεύει. Τι σημειώνεται? Μπαίνετε στο Μέντα88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και θα έρθει η Βιβί Παπαστάθη, που την ακούμε Μέντα το πρωί 6 με 10, να κάνει την κλήρωση για να φύγετε για Βαρκελόνη. Δύο από εσάς για 4 ημέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Τώρα την προσοχή σας, περνώντας ένα προωθητικό μήνυμα, διότι έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova, το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα, θα αλλάξει την καθημερινότητά μας, θα την κάνει πιο απλή και πιο εύκολη. Λέγεται Nova More. Δεν θα πούμε περισσότερα από τώρα, αλλά να ξέρετε ότι μόλις θα το ανακαλύψετε, δεν θα θέλετε να το αφήσετε. Αυτά προς το παρόν. Και φτάνοντας στην άκρη αυτής της διαδρομής, το όνομά μου να πω, ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης, χαίρο πολύ, χαρήκαμε, κάναμε την παρέα μας και σήμερα. Λοιπόν, να το επαναλάβουμε αύριο το πρωί από τις 10. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Μητέρα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
17: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
16: Και η νομική προστασία?
17: Προστασία, αλλά νομική.
16: Και η απαλλαγή?
17: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
16: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
17: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι. Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι καρδιά. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

0: Ο Μανώλης Πάμελος στο Menta Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menta Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menta 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menta Live. Οι στιγμές που γίνονταν αμνήσεις.
1: Menta 88.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Μια έκρηξη.
9: Έκρηξη. Πότε καλέ?
8: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
10: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
9: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
8: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
11: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
10: Ποιος?
8: Έρχεται για να κάνει...
12: Μπαμ!
8: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
13: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
8: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
14: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Bro,
0: Δρόμο, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
24: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
25: Μέντα 88. Η ώρα. Είναι 12:30.
26: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
27: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
28: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
27: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
26: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μπαίνετε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στη τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: Για ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μέντα 88.
5: Μέντα.

0: Μέντα 88.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ο Μανώλης Πάμελος στο Mental Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Mental Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Mental 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Mental Live. Οι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις.
2: Mental 88.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
2: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούμε Μέντα

0: χάφε. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
4: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
3: Bad boy.
4: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Ευχαριστώ, ναι, ναι.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι φιλή. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για 2 στη Βαρκελόνη.

0: Menta.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ο Μανώλης Πάμελος στο Menta Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menta Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menta 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menta Live. Οι στιγμές που γίνονταν αμνήσεις.
1: Menta 88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι. Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
20: Online.
19: Ναι.
20: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
19: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
20: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
19: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
21: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Μέντα 88.
23: Η ώρα είναι 2.30.
24: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
19: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
25: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
26: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
24: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
27: Είμαι η Χάρης Αλεξίου και είσαι στο

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια.
1: Μένετε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη. Πότε καλέ.
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
8: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
10: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
8: Ποιος.
7: Έρχεται για να κάνει...
11: Μπαμ.
7: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
12: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε.
7: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
13: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κόλλοι Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
16: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
18: Είσαι ξύπνιος.
19: Είσαι ξύπνιος.
18: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
20: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
21: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
20: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
21: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
0: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
21: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
22: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Πλας, πλας, πλας.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
19: Πλας, πλας, πλας.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Μέντα 88.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Αυτό το τραγούδι «Μεταμορφώσεις» έχει τη σημασία του. Η Ματίνα Σουμπό το διασκεύασε, το μάθε πολλούς κόσμος μέσα από την τηλεοπτική διαφήμιση. Τα παιδιά της δεκαετίας του 90 το ήξεραν, τον αγαπημένο μας το Βλάση Μπονάτσο. Όμως το τραγούδι αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναφέρουμε το δημιουργό του, τον Γιώργο Ρωμανό. Κρατήστε το όνομά του και ψάξτε τον. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένα παιδί του κέντρου της Αθήνας εκεί στα 16-17 του, του εμπιστεύτηκε δημιουργία του Μάνος Χατζηδάκης. Και είχε και συνέχεια αυτή η συνεργασία Χατζηδάκη Ρωμανού. Και εμείς τώρα από το κέντρο της πόλης πάμε στα προάστια, πάμε στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί οι δίδυμοι που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία. Κατσιμιχέη στον Μέντα 88, Πέντρος Κουμπλής 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Και καλή μας εκπομπή.

0: Την Τρίτη θα είναι η εντυπωσιακή Πανσέλινο. Την Τρίτη έχουμε και Μέντα Live σε μαγική ταράτσα της Αθήνας. Θα είναι ανεπανάληπτο. Τώρα σε προωθητικό μήνυμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκπαιδεύσεις σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείνεις ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, www.delta360.gr για περισσότερα ή 210-3220-360. Και φυσικά αφού ακούς Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή 3 με 6 και αφού αναφέρθηκα στο Μέντα Live με φεγγάρι ολόγιο μου, σε πολύ λίγο έχουμε διπλές προσκλήσεις για να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί.
1: Ο Μανώλης Πάμελος στο Μέντα Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Μέντα Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Μέντα 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μέντα Live. Οι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Μέντα 88.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό τον πύργο?
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
15: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
16: Για την τέλεια. Μα τι χωτήφι.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
18: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
19: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
20: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη.

0: Σε λίγο στις 4, ακούμε στον αέρα του Μέντο 88 τη λέξη που σε ταξιδεύει, γιατί θα πάτε μέχρι τη Βαρκελόνη να ζήσετε κάτι υπέροχο. Θα ακούσετε τη λέξη, τη γράφετε αμέσως στο mendo88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έχετε μία ακόμα συμμετοχή για τη μεγάλη κλήρωση. Πριν από αυτό, έχω υποσχεθεί διπλές προσκλήσεις για το Mental Live της Τρίτης, γιατί σε Ταράτσα, στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε κανονίσει αυτό το Mental Live. Την Τρίτη θα έχει και την περίφημη πανσέλινο της Φράουλας, φεγγάρι. Ό,τι πρέπει, ειδικά φτιαγμένο για καλοκαιρινό Mental Live. Ο Μανώλης Φάμελος παίρνει κιθάρες, φέρνει φίλους. Όλο αυτό θα το ζήσουμε μαζί. Χορηγός των Mental Live είναι η ΔΕΗ. Και εσείς βεβαίως τώρα για τις διπλές προσκλήσεις χωρίς κόστος μπαίνετε menta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής ή κλήρωση στο τέλος εκπομπής. Θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές,
13: αυτός είναι ο σκοπός!
12: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
13: και άντε και φυλάκια!
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Μέντα 88.
18: Ζεστός ο καιρός, 33 βαθμοί αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθετη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Ίδρα με την Hellenic Seaways.
19: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ίδρα, οι Σπέτσες.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι χαμόγελο. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα, λέει σοφά ο Φίλιππος. Και από το γαλάζιο μέσα από τον γκρίζο της Αθήνας πάμε στο κόκκινο. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Από το Λαβρέντι πέφτει το φως των τραγουδιών, φωτίζει κάθε χρώμα εδώ στον Μέντα 88. Πέντρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Και καλησπέρα ξανά.

ξεχωριστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ό,τι και να βγάλουν βαθμολογίες αύριο στις Πανελλήνιες, εσείς ξέρετε, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Οι πιο παλιοί μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλο αυτό και από την ίδια τη ζωή. Καλό δρόμο και έξω τώρα σε προωθητικό μήνυμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, ενδεικτικά λέω, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Ανώτερες σχολές Δέλτα με ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών. Μαθαίνεις περισσότερα και κλείνεις και ξενάγεσαι στην περιοχή σου, Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, όπου σε βολεύει εσένα. www.delta360.gr για περισσότερα. Και σε λίγο, αφού ακούμε με 88 με Πέτρο Κουμπλή 3-6, ετοιμαστείτε και ονειρευτείτε με ποια ή με ποιον θα πάτε στη Βαρκελόνη.
1: Ο Μανώλης Πάμελος στο Menta Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menta Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menta 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menta Live. Οι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις.
2: Menta 88.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
14: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
16: Αριστώ, ναι, αριστώ.
15: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Μέντα 88.
20: Η ώρα είναι 4:30.
21: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
22: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης και είσαι στο Μέντα 88.

0: Συνεχίζει αυτό το αεράκι να σώζει τα μεσημέρια αυτής εδώ της πόλης και να φτιάχνει και τα ωραιότερα βράδια αυτής χρονιάς. Αθήνα, 24 Ιουνίου του 26, για να μπείτε στην κλήρωση, για να πάτε εσείς το Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, όλα να είναι πληρωμένα από εμάς, με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ισπανία θα πάτε, Καταλωνία θα πάτε, θα τριγυρίσετε, θα το ευχαριστηθείτε. Αυτό που έχετε να κάνετε λοιπόν, να ακούσετε στον αέρα του Μέντα 88 τη λέξη που σε ταξιδεύει. Αυτή η λέξη παίζει 8, 10 και 12 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα. Μόλις ακούσετε αυτή τη λέξη που αλλάζει συνεχώς ανά 2 ώρες, γράφετε τη λέξη στο menda88.gr, εκεί που λέει Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και πολύ απλά καλή επιτυχία με τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Μέντα 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
13: Every power,
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Μέντα 88.
0: 33 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, καλοκαιράκι, κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Αίγινα με την Hellenic Seaways.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Μέντα 88.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Είναι αυτό που μπαίνεις σε ένα γραφείο γιατί ψάχνεις για δουλειά και σε μια καρέκλα απέναντί σου μπορεί να κάθεται κάποιος που το νιώθεις πως εκείνη τη στιγμή έχει δύναμη, νιώθει εκείνος πως έχει μια παροδική εξουσία απέναντί σου και έχει και ύφος και τα ξέρει και όλα. Έχουμε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις, είναι κοινό το σενάριο. Τα παιδιά που θα ακούσουμε τώρα σε τέτοιο γραφείο είχαν βρεθεί που τους είπαν με έναν αδιαπραγμάτευτο τόνο στη φωνή: «Δεν θέλουμε τέτοια τραγούδια, δεν μπορεί να έχεις κομμάτι που ο ήρωάς του να είναι ναρκωμανής, δεν περνάνε αυτά». Τελικά περάσανε, γιατί

Τι διακορατές το αποφασίσαμε. Το εν λόγω τραγούδι ήταν βεβαίως ο εμβληματικός Φάνης από τα ζεστά ποτά. Τα δύο παιδιά ήταν οι Κατσιμιχαίοι που προσπαθούσαν τότε να βγάλουν τον πρώτο τους δίσκο. Για πάμε να τους ακούσουμε. Μέντα 88, Πέντρος Κουμπλής, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Και καλησπέρα ξανά.

0: φεγγάρι που θα έχει την Τρίτη θα είναι εκπληκτικό, η πανσέλινος φράουλας όπως τη λένε, και εμείς σας έχουμε κανονίσει Μέντα Live σε ταράτσα με θέα την Ακρόπολη λουσμένη από το φως του φεγγαριού. Σε αυτό το Μέντα Live λοιπόν, που και αυτό είναι βεβαίως ειδικά φτιαγμένο για σας, ανεβαίνει στη σκηνή ο Μανώλης Φάμελος με καλεσμένους, έκπληξη, με φίλους. Πάμε να το ζήσουμε μαζί τώρα. Οι διπλές προσκλήσεις Τρίτη 30 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Muse Urban Venue στο Μοναστηράκι. Διπλές προσκλήσεις στο menda88.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Κλήρωση μετά το τέλος εκπομπής. Όλοι οι νικητές, όλες οι νικήτριες θα λάβετε προσωπικό email.
1: Ο Μανώλης Φάμελος στο Menda Live στην ταράτσα του Muse στο Μοναστηράκι. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menda Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menda 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menda Live. Οι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Menda 88. Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Μια έκρηξη.
14: Έκρηξη. Πότε καλέ?
13: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
15: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
16: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
13: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
17: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
16: Ποιος?
13: Έρχεται για να κάνει...
18: Παμ!
13: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
19: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
13: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κι εκεί, βάρα το κόγκ.
16: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι! Πάμε!
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη!
18: Μήλο!
16: Κρήτη λέω κι εγώ!
18: Μήλο!
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Hey.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι! Ναι.
22: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ!
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Να δω.

0: Έχει αλλάξει λίγο η ανθρωπογεωγραφία. Στον ηλεκτρικό, στο τραμ εδώ στο νότο, βλέπεις κόσμο και κυρίως βλέπεις παρές παιδιών που έχουν τελειώσει με υποχρεώσεις και πάνε ή επιστρέφουν από την παραλία. Αθήνα 24 Ιουνίου του 26, τώρα σε προωθητικό μήνυμα, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, κλείνεις ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές εδώ στην Αττική, σε στάδιους, σε Περιστέρηση, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Μαθαίνεις περισσότερα www.delta360.gr. Και κάπου εδώ αναλαμβάνει την κατάσταση μέχρι τις 9 η Βάσια Ρεντούμη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας και την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα, 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες, στον Μέντα 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88. Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy.
7: άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: People have repower. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μέντα 88.
8: Ήλιος και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας, καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Πόρο με την Hellenic Seaways.
9: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Μέντα 88.
11: Thank you.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ευτυχία. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη, όπου και αν είναι το μακριά για τον καθένα, για άλλους στην άλλη άκρη του κόσμου και σε άλλη ήπειρο, για άλλους από την πίσω μεριά ενός τοίχου, όπου μπορείς να παίρνεις μεγάλες ανάσες, ανάσες ελευθερίας. Εκεί είναι το μακριά. Μένει το 88, όπου και αν συναντιόμαστε σήμερα στα μισά της εβδομάδας, βάσει χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και ανάμεσα στα τραγούδια. Με έναν τρόπο για ελευθερία θα μιλήσεις και το επόμενο, την ελευθερία του άλλου όμως. Σ' αγαπώ, να προσέχεις, είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.

0: Ο Ιωνέσκο έλεγε πως δεν είναι η απάντηση που μας διαφωτίζει, αλλά η ερώτηση. Δεν θυμάμαι με αυτή την ερώτηση να βγάλαμε άκρη ποτέ ή να γίναμε λίγο πιο σοφοί. Ποιος θέλει με ρωτάς, ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Έρωτα και της Φυγής. Και αν θέλετε να ακούσετε και περισσότερα τραγούδια με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά και το Μίλτο Πασχαλίδη να μιλάει για αυτά, δεν έχετε παρά να μπείτε στα Meda Icons στο site. Και πολύ πολύ σύντομα θα έχουμε να σας πούμε και άλλα για τα Meda Icons. 6978-088-088 το Viber. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, αν θέλετε να πείτε μια απλή καλησπέρα, και το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στο Facebook και στο Instagram.
1: Ο Μανώλης Φάμελος στο Menda Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menda Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menda 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menda Live. Οι στιγμές που γίνονταν αμνήσεις.
2: Μέντα 88.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
4: Λεκές απ' τη

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα.
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολίτες
11: ηλεκτρολιτών Φαρμαλίτ Χάιντρο στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Μέντα 88. Η ώρα είναι 6:30.
21: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
22: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
23: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
21: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Τραγούδι από μια ταινία που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις όταν βγήκε στους κινηματογράφους. Τη Στέλλα πρωτακούστηκε και αν όλο αυτό μοιάζει τώρα κάπως υπερβολικό, οι αντιδράσεις, αρκεί να σκεφτεί κάποιος την εποχή. Η ψήφος στις γυναίκες είχε δοθεί μόλις 3 χρόνια πριν την προβολή της ταινίας. Εδώ το ακούσαμε με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια Mendo88 και Mendo88.gr αν μας ακούτε από κάποιον υπολογιστή και εκεί στο site μπαίνετε και μόλις ακούσετε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Είναι μια λέξη που την ακούμε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ανά 2 ώρες, δηλαδή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Και μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site για να διεκδικήσετε το μεγάλο τετραήμερο ταξίδι στη Βαρκελόνη. Ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel. Ταξίδι για 2 άτομα.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Μαγειρεύουμε
4: με Μίλνερ.
3: Πίτσα.
4: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Μέντα 88.

Αρκεί μια στιγμή, μια τόση δα στιγμή ευτυχίας για να ξαναρχίσουν όλα, αυτό λένε. Και αν όντως ισχύει αυτό, ένα γέλιο ή ένα τραγούδι μπορεί να σου δώσει πολλές, πολλές τέτοιες στιγμές. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος είναι η αρχή για κάτι άλλο και για εμάς είναι η αρχή της δεύτερης ώρας. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Μεν το 88, όπου και αν συναντιόμαστε και που ξέρεις, ο κόσμος μπορεί να ξαναρχίζει σε αυτά ακριβώς τα σταυροδρόμια. Στα σταυροδρόμια που συναντιόμαστε.

0: τραγούδια που μας ενώνουν.
1: Μέντα 88.
2: Thank you.

0: Ναι, υπάρχουν φορές που αισθάνεσαι σαν να παίζεις σε λάθος έργο, σαν να έχεις μπει σε λάθος σκηνή, σαν να έχεις πιάσει ένα τραγούδι από λάθος τόνο, σαν να μην έχεις καν θέση εδώ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι πως οι φίλοι σου είναι με, είναι πως εσύ είσαι χωρίς, να τα ξεκαθαρίσουμε, να τα συμφωνήσουμε αυτά. Ήταν η Χάρης Αλεξίου και ένα τραγούδι από το άλμπουμ Ως την άκρη του ουρανού σου. Να μιλήσουμε λίγο ακόμα για αυτό το με, με ποιον θα ταξιδέψετε, αν είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει το μεγάλο μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Τετραήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ένα πράγμα έχετε να κάνετε μόνο, μόλις άκουσατε τη λέξη που σας ταξιδεύει, την ακούμε καθημερινά. Από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site menta88.gr και στη συνέχεια περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή Menta το πρωί στη Βιβί Παπαστάθη, την ακούμε καθημερινά 6 με 10 εδώ στον Menta88.
1: Ο Μανώλης Πάμελος στο Menta Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menta Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menta 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menta Live. Οι στιγμές που γίνονταν αμνήσεις.
2: Menta 88.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία. Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά!
3: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Μια έκρηξη.
6: Έκρηξη. Πότε καλέ.
5: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
7: Έκρηξη τα καπί. Σκοτώνονται 70 γέρι.
6: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
5: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
8: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
6: Ποιος.
5: Έρχεται για να κάνει...
9: Μπαμ.
5: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
10: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
5: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Ωχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
18: Online.
17: Ναι.
18: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
17: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
18: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
17: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
19: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
3: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
4: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα το γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και είσαι στο Μέντα 88.

0: Σταύρος Κουγιουμτζής, στίχη και μουσική κάπου νυχτώνει. Προς το παρόν όμως δεν είναι εδώ, γιατί αυτές τις ημέρες έχουμε έξω από το παράθυρό μας τα απογεύματα αυτά του χρόνου που έχουν το πιο όμορφο φως. Και σκέψου τώρα όλο αυτό να το βλέπεις σε κάποια παραλία. Είναι η καλύτερη ώρα. Και δεν είναι και δύσκολο, γιατί έχουμε εισιτήρια στα χέρια μας. Εισιτήρια με τη Sea Jets, που από τη Ραφίνα στην Τίνο σας πηγαίνει σε 2 ώρες και στην Άνδρο σε 1. Τα εισιτήρια ωστόσο είναι για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Εξυπηρετεί η SeaJets, είναι για 2 άτομα, είναι με επιστροφή και εξαιρούνται ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Μπορείτε να πάτε πριν, μπορείτε να πάτε μετά. Ένα μήνυμα αρκεί στο 6978-088-088 για να μπείτε στην κλήρωση. Γράφετε όνομα, γράφετε επώνυμο, πληκτρολογείτε 6978-088-088 και το στέλνετε για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Μένετε 88, όπου και αν σας βρίσκει τελευταία Τετάρτη του Ιουνίου. Βάς χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε και σήμερα μαζί.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα88. Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κι εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ!
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι!
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Hondo Center.
21: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
22: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
25: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
26: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι έκπληξη. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

10 λεπτά μετά τις 8, καλώς σας βρίσκουμε και αυτή την ώρα. Είτε σας βρίσκουμε κάπου μέσα, είτε κάπου εκεί έξω που κάποιοι δρόμοι είναι στα κόκκινα. Μέντο 88 και μέντο88.gr, αν μας ακούτε διαδικτυακά. Βάς χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Τη στερινή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Ένας έρωτας αρχάγγελος ήταν αυτός που ακούσαμε. Ένα τραγούδι που ο Δημήτρης Λέντζος έγραψε για τη μητέρα του λίγο πριν φύγει. Για ένα πρόσωπο, για μια φιγούρα δημητρική που ήταν και είναι φύλακας άγγελος για πολλούς από εμάς.

0: Οι παλιές αγάπες πάνε στο παράδεισο και αυτό είναι το καλό σενάριο, γιατί ώρες κρύβονται σε κάποια ξεχασμένα άλμπουμ ή σε κάποια αναπάντητα μηνύματα που ανοίγει στοιχεία και εμφανίζονται ξαφνικά και χωρίς να τις καλέσεις. Λιγότερο από μία εβδομάδα έχει μείνει πια για το Menda Live με το Μανώλη Φάμελο. Θα τον δούμε, θα τον ακούσουμε, θα τον απολαύσουμε στο Μοναστηράκι, στο Muse Urban Venue. Έχουμε ξανασυναντηθεί εκεί. Τρίτη 30 Ιουνίου, σημειώστε την ημερομηνία στις 9 το βράδυ. Χορηγός είναι η ΔΕΗ. Και για προσκλήσεις, γιατί θα χρειαστείτε οπωσδήποτε, έχετε να κάνετε το εξής απλό. Μπαίνετε τώρα στο mendo88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και μπαίνετε στην κλήρωση για να τις διεκδικήσετε. Οι προσκλήσεις είναι διπλές.
1: Ο Μανώλης Φάμελος στο Menda Live, στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menda Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menda 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menda Live. Οι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Menda 88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall, από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out, 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
1: Πού πας, ρε καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και είσαι στο Μέντα 88.

0: Αυτό είναι το καλό με τα όνειρα. Ακόμα και αν δεν γίνουν πραγματικότητα, για λίγο, έστω για λίγο, μέσα στο μυαλό σου τα έχει ζήσει και μπορεί και να τα ζήσει όποτε θε. Θα ξαναρθεί μόλι νυχτώσει ή τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Εμεί πάλι λίγο πριν νυχτώσει αποχαιρετάμε, αφού πρώτα πόσο προθετικό μήνυμα πω η στέγη έχει επιστρέψει και φέτο το πεδίο του Άρεο. Και μέχρι και τι 28 Ιουνίου μπορείτε όχι μόνο να κάνετε απογευματινέ βόλτε εκεί, αλλά και να ακούσετε και μουσικέ και να βρείτε και workshops με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερα θα βρείτε στο nasi.org. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ένα απόγευμα Τετάρτης μας βρήκε μαζί με μουσικές και τραγούδια μεν το 88, όπου μα όπου και αν συναντηθήκαμε, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 6, αλλά εσείς από τις 8 το πρωί αναζητάτε τη λέξη που σας ταξιδεύει για να διεκδικήσετε το μεγάλο μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη, ταξίδι για δύο άτομα, τετραήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Vlasopoulos Travel. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό βράδυ. Γεια και χαρά!
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel.
2: Μέντα 88.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Γολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
18: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
19: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Μέντα 88.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

αγκαλιά θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ο Μανώλης Πάμελος στο Menta Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menta Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menta 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menta Live. Οι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Menta 88.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Πλας.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.

Όπου με τρώει κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη.

0: Ο Μανώλης Πάμελος στο Menta Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menta Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menta 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menta Live. Οι στιγμές που γίνονταν αμνήσεις.
1: Menta 88.
0: Menta.

0: πέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

0: Ο Μανώλης Πάμελος στο Menta Live στην ταράτσα του Μιούς στο Μοναστηράκι. 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ένα καλοκαιρινό Menta Live στην καρδιά της Αθήνας. Συντονίσου στις εκπομπές του Menta 88 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Menta Live. Οι στιγμές που γίνονταν αμνήσεις.
1: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και είσαι στο Menta.

Μπαίνετε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

10 φορές το πέρασε. Ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζεις το σαγό.

παράθυρο κι αν τα αφήνεις θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο, πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

πιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δε σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα